Που χωρακά τ' φούχτα κρυφά κουνεύεται. Είσαι μικρή γύρι, είσαι τέλος τροβίτη. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σχα, μόν το γιούτκα εις άτου σαν τα φούιο.

από μπεμέντε που αραγκατφούχτα κτρίφα κονεβέτε. Είσαι μικρογείο, βίζω τέλο τροβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσα ζελελε. Να κφεράρι, πόρσι, κατ' ει πόρσι, πίσω πλάτα. Μόνο το γιούτκα, ει άτου, σαν το φόιο.

φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γη, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσάζα λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα, είσαι άτου σαν το φόιο.